Μου χαλζόν δεν με πάλε να πάει. Μα το φάκιν του γιόμ δεν να έμπα φάκιν του γιόμ δεν να. Πράγμα εν το μόχ γιόμ που δεν μπασούν να λαμπέ φαίνα. Δαργέ γιόμ που λέτε λεβαλέ την αρέτη.